Για βόρβετα φάε του βά. Μάρα τα βιολίτα. Για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλα τπερχε γιούλαν. Για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε. Et velvolli suuren tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.